Έχουμε μαμά και καρεμένα την ίδια αντίθεση κόμμα που χρυντιόμα κόμμα του κουτίνο σώμα δίνει λόγω νοθήμη μάρα σκούτρου ράστα τα γούτη τελεύω μη πάρσα κοπαλά χατώρο. Σημαίνει καλή νοκούτο που μαρρώ πότε σημαίνει καλή σου κουπίνη μου τάξω σημαίνει καλή νοκούτο σημαίνει να γιώμα μωρό μαμά. Τιέρα μαγκα κόσα γουένα πρεσουέτα με βίτα φαντάμε λαφόκα πρικιού.